0: κάνει.
1: Να τράβει από τους αθλητές, λοιπόν, το βίντεο θα ήμουν να κάνω ένα γυμνακή. Με τον Ευρώπη, να μην ξέρω την Ουέστα. Παράγοντα την αρχαία, όμως, για να το λάβω τον Ομό, που είμαι από την Prime. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, και ό,τι έχει κάνει, το κάνω να κάνω.